Τώρα σε φόλου μιλούν τώρα τα άλλα λέει του λαϊβα Τα άλλα φαλτσιόν γαϊα φαβάλε λε φουασέμι Τα άλλα φαλάβα Σίνα Σίνα Τα τα φαμάουγα Τα νάκι Κουακά ο καφόλου σου αφαμάνος η φομορία Απέλου φόγ Αλλά φάτω να νέι τάια Μαλόλα που σε φω Παούλο Φαλανίκο Good morning Τζο Σιο Αλλά σε φομορία Malanga Gray, fa malo fa tai la file fa fenika fa tala fa tala bang ole tai au se silio tunga mala you jita mo sili malo la versi fo mruia to filau suri fa lese fi mes paia malo si fo nei tai au fa fo wina tanielu malo si fo ma yave si mona talia so pe sio yo se fo malo la fa tala fa tis my civic admin malo si fo nei tai au la ma wong To tell a Tarapango, Taru Pelot, and if we tie a phone to Pai, Velinelli McFarlane, Manosi for Maria Fafi Fangle, let's tie out.